0: Mix Radio. Mix. Mix.
1: Wow, oh. Mix. Όποιος είναι ένας τάσου, αγγε όλοι. Κομπλέτο καθέλα. Για γιο γάνστα.
2: Μάμι, όποιος.